0: σχέση.
1: Α, γιατί εγώ δεν ξέρω να μαθαίνω. Έτσι, εσύ και μου έχω δείξει κάποια εκεί μέσα που να μπορώ να συνεννοούμε.
0: Εντάξει, φράει, σε τι όπως, εντάξει.
2: Βρέτσα.
1: Κατέβω αύριο, όπως κατέβω και το καράβι, θα λέω κατέβω πιο νωρίς και θα πάρω το δω, εντάξει.
0: Όχι, εννοώ, είπα να σε φυλάξω.
1: Έλα, γεια και χαρά, γεια, γεια.
2: Σας τούτο. Σας τούτο.
0: Ολυμπία.
2: Diciamo che oggi vado al Festival del Cinema di Palermo e tenterò qualche collegamento da lì. Tenterò dei collegamenti in diretta per darvi le impressioni dal Festival del Cinema di Palermo. Questa è Radio Cybernet, trasmissione casuale ad orari casuali, appena svegli. Con un sonno della Madonna.
3: Minchia, Radio Cybernet.
2: Così. Sì, succhiala, succhiala! Succa! Calippa Poponi. Calippa Poponi.